0: Mine Oscar de matin. Δεν κουάλα παντάνια τα μην.
1: Μπουμπαμάρα χιτ.
0: Αγγόλα, αγγόλα, εσπόσα, αμήνιος κατά ματά, με κουάρ παμπανιά καμή.